Γράμμαν βρώκα μαλακάση, τσεβακβούλου, ζεάφα καμιέν, ανζω, ρεσεντέσα καντίν, δίν για μαν ταυτάνζω. Μα, τσι άνατροφα, τουρουεύτε, αβεμνιάτσ. Ζάζω, φουκασγιά, ταλούν. Φουκασγιά, ραμπέλη, κοϊμπάνια, μέλεφαν, φιντέλ, καστρό, τσιβδίκουρ, έμφαν, μην φούτσιν. Τελειπακή Ισαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο φασαλαμάκο. Τσις του κτέρω, τσις είναι να νάνα τράφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο φασαλαμάκο, τι δια τζάνε που, μούτσες γράσιας, καμπανιέρος φιδέλ, νησόρα που είσαι. Ζάζω, ούτε νουλαρεύ, νησούρ τόκα μούτσες δια το πρόβλημα, νησούρ δβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku Tamni 1958. Voilà, je me suis dit, je suis venu à Syrie. Et je me suis dit, je suis venu à Syrie. Ce numéro 9.